0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις λέξεις μου έβαλα ξανά σε λάθος λίμα.

107 FM.

έπιανε ένα πουλί να γεννηθώ, θα μου φτάνε ένα κλάδι να κοιμηθώ. Θα έσβηνε όλη τη δίψα μου η βροχή και ήσυχα θα ξεψυχούσα ένα πρωί.

0: κοιμηθώ προτού με ξαγρυπνήσει το θεριό.
1: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

0: απόψη 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Έχω πέσει και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για τον δρόμο κονιάκ.

Έμπνευση 107 FM.

Η ώρα είναι 6. Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Πρωινό Τρίτης. Εδώ θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες τρεις ώρες. Θα ακούσουμε μεταξύ άλλων τώρα και Ελευθερία Αρβανιτάκη και Γιώτα Νέγκα και Νίκο Παπαζογλού. Θα ακούσουμε φυσικά τώρα Γιάννη Πάριο αμέσως μετά. Και θα ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό για να δούμε τι μας έχει ξημερώσει σήμερα. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
2: Καλημέρα.

0: Πετανέγκα, που επίσης θα τραγουδήσει στη μεγάλη μας συναυλία, στη μεγάλη μας κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Προσοχή, έχουμε αλλαγή ημερομηνίας. Ναι. Νέα ημερομηνία, 12 Ιουλίου τώρα. Κυριακή 12 Ιουλίου, Τάνια Τσανακλίδου.
1: Τα καλό καιρό, μπαμ.
0: Υπάρχουν λόγοι.
1: Καλά, προφανώς.
0: Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης και τρεις νέες φωνές. Τις φωνές που γνωρίσαμε μέσα από την κασέτα μας, την κασέτα του Μελωδία για τις νέες φωνές του 26. Βασιλική Μιχαλοπούλου, Λάμπρος Βασιλείου και Μαρία Λαμάνη. Αυτά για τις 12 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Η προπόληση συνεχίζεται κανονικά. Περισσότερα θα μάθετε και στο site μας και την εφαρμογή μας.
1: Πολύ ωραία.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 7 και 4 πάει η ώρα. Ακούμε τώρα Νίκο Παπάζογλου. Μετά, σιγά σιγά, να αρχίσουμε έτσι να φτιάχνουμε την εικόνα της ημέρας.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα. Πάμε στα της επικαιρότητας. Θυμάστε που λέγαμε ότι ο Τραμπ ήταν έτοιμο σήμερα να κάνει την επίθεση
1: σήμερα
0: στο Ιράν.
1: Σήμερα τι φάση είναι?
0: Σήμερα αναβάλει την επίθεση.
1: Α, μάλιστα.
0: Δήλωσε ότι θα την αναστείλει τελικά.
1: Πολύ ωραία.
0: Κατόπιν όμως αιτήματος των ηγετών του κόλπου.
1: Καλά, αυτό δεν ξέρουμε αν ισχύει κιόλας.
0: Προφανώς, το λέμε τι είπε.
1: Μπορεί και να ισχύει. Η αλήθεια είναι ότι διάφοροι εξέφρασαν τις ανησυχίες ότι μισό λεπτό, κάτσε να δούμε. Ας μην πας να τεινάξεις τα πράγματα ξανά στον αέρα, που δεν ξέρω αν θα τα τείναζε. Απλώς ξέρεις, απειλούσε. Και πάλι βρισκόμαστε, είναι η μέρα υποχώρησης.
0: Ναι, δείχνει όμως να παρακάμπτει το Ιράν και να λέει ότι εγώ μίλησα με τους άλλους ηγέτες του κόλπου, τον άλλο χώρο.
1: Τους άλλους ηγέτες του κόλπου. Το Ιράν λέει ότι δεν ξέρει τίποτα.
0: Καλά, εννοείται.
1: Διαρκώς λέει ότι δεν ξέρει τίποτα, όχι είναι στη συγκεκριμένη. Τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε που θα βγάλει αυτό το πινκ-πονγκ. Αύριο θα είναι στη μεριά της.
0: Του Ιράν.
1: Όχι, της φοδρής αντεπίθεσης στον μπαλάκι.
0: Α, ναι,
1: μετά θα ξαναγυρίσει στην.
0: Βεβαίως. Έτσι, προς-πίσω. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης. Η ώρα έχει πάει 7 και 19. Συνεχίζουμε τώρα με τη Μαρίνα Σπανού, το τραγούδι Το Ταξίδι. Θυμίζουμε ότι λίγο μετά τις 8.30 σήμερα έχουμε το παιχνίδι με τις φωνές που καλείστε να αναγνωρίσετε. Αν τις βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωρεπιταγή. Έχουν μείνει μόνο δύο. Το μοντάζ αυτό, το περιβόητο, το ακούτε στο site μας και την εφαρμογή μας.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Καλημέρα, Μελωδία, Ματλό Δημήτρη. Να μιλήσουμε για υπερτουρισμό. Διότι οι συναγερμοί έχουν αρχίσει να χτυπούν και εδώ στην Ελλάδα και να δούμε ένα παράδειγμα τώρα, το παράδειγμα της Βαρκελόνης.
2: Βέβαια.
1: Τι σκοπεύουν να κάνουν τώρα εκεί.
2: Η Βαρκελόνη μαζί με την Ιταλία. Ναι. Γενικά και διάφορες άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, αρχίζουν σιγά σιγά να παίρνουν μέτρα για να δουν πώς μπορούν και να πάρουν τα χρήματα από τους τουρίστες, αλλά και να προστατεύσουν τη χώρα τους. Δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτή η εξουσία.
1: Εδώ έχουν ένα σχέδιο, το διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Στο κατάφυτο πάρκο Γκουέλ, στη νότια πλευρά της πόλης, φιλοδοξούν τώρα να στέλνουν τους πλεονάζοντες τουρίστες, τους επισκέπτες, τους ημερήσιους από τα κρουαζιερόπλια.
2: Να τους κλείνουν μέσα.
1: Να τους κλείνουν σε ένα πάρκο, ναι.
2: Okay.
1: Μεταξύ των πρωτοβουλειών που εξετάζει η πόλη είναι και ο δραστικός περιορισμός των αφήξεων κρουαζιερόπλων.
2: Άλλο περιορισμός και όλο αυτούς που έρχονται να τους κλείνουν στο πάρκο.
1: Τους στέλνουν εκεί, θα τους δίνουν κίνητρα μάλλον, ελάτε να ψωνίσετε, θα τους οδηγούν εκεί περισσότερο.
2: Ελάτε να ταΐσετε τα σκιουράκια, ναι.
1: Ναι, ναι. Επίσης σκέφτονται να διπλασιάσουν τους φόρους για κάθε επιβάτη των κρουαζιερόπλων και σκέφτονται επίσης την καθολική απαγόρευση του Airbnb από το 2028.
2: Αυτό είναι πολύ ακραίο. Να δούμε.
1: Σκέφτονται. Ναι. Το κάνουν πράξη, δεν ξέρουμε.
2: Okay.
1: Αναρωτιόμαστε αν εμείς έχουμε λάβει μέτρα για τον υπερτουρισμό που κάποια στιγμή θα πνίξει την Αθήνα.
2: Ναι, την απαγόρευση του Airbnb.
1: Καλά,
2: δύσκολο,
1: αποκλείεται.
2: Θα σκεφτούμε περίπου το 2050. Ναι. Αλλά δεν ξέρω, μέτρα... εφαρμόσιμο και ποτέ. Αλλά δεν ξέρω, ναι. Μπορούμε να τους κλείνουμε στο πάρκο στο ελληνικό εμείς.
1: Ελπίζω να έχουν πολλά λεφτά στο πορτοφόλι τους. Είναι μια άλλη ιστορία.
2: Θα βάλουν και κανένα χεράκι εκεί τώρα που χτίζονται τα πράγματα.
1: Να βοηθήσουν λίγο.
2: Χέρια θέλουμε.
1: Τις οικοδομές. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε με Δήμητρα Γαλάνη τώρα. Σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που πρώτο τραγούδισε η Μελίνα. Το τραγούδισε και η Μαρή Κανίνου. Αγάπη που έγινες δίκοπο μαχαίρι. Καλημέρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα
1: το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας. Τα παιδιά θα μάθουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια στην πόλη, θα ανακαλύψουν τα υλικά του εργοστασίου και θα δημιουργήσουν τα δικά τους έργα. Μπείτε στο gasmuseum.gr καθετός άξιος και κλείστε τη θέση σας για το επόμενο εργαστήριο 24 Μαΐου, Κυριακή.
0: Επίσης, μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν δεν την έχετε κατεβάσει, κατεβάστε τη τώρα. Είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνουμε πάντα κερδισμένοι, γιατί έχουμε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη μας παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και μαζεύουμε πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Συνεχίζουμε εμείς εντωμεταξύ με PixLux. Έπαψε αγάπη να θυμίζεις. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
5: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600. Και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
6: Ο Μελωδία παρουσιάζει
7: Αστόρια, η νέα παραγωγή του Θεάτρου Παλάς.
8: Στη Νέα Υόρκη του Μεσοπολέμου, οι Έλληνες μετανάστες τραγουδούν, υπομένουν και ονειρεύονται σε ένα ελληνικό καφενείο που γίνεται η πατρίδα τους.
7: Σκηνοθεσία Βασίλης Μαυρογεωργίου. Πρωτότυπο κείμενο Κωνσταντίνος Σαμαράς.
8: Από 19 Μαρτίου στο Θέατρο Παλάς. Προπόληση palastheater.com, more.com.
6: Για προσκλήσεις, πιάσε Μελωδία.
9: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Μαρίν Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φιλό οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάνω

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
3: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
4: Όπου και να ταξιδέψω, η Ελλάδα με πληγώνει. Στο πύλιο μέσα στις καστανιές, το πουκάμισο του κεντάβρου. Γλιστρούσε μέσα στα φύλλα για να τυλιχτεί στο κορμί μου, καθώς ανέβαινα την ανηφόρα και η θάλασσα μ' ακολουθούσε. Ανεβαίνοντας και αυτή, σαν τον υδράργυρο θερμομέτρο, ώσπου να βρούμε τα νερά του βουνού. Με τον τρόπο του γάμα σίγμα. Γιώργος Εφέρης.
5: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Για πόλη.
5: Πάντα έντεχνα.
6: Έχεις χαθεί μαζί με τον ύπνο.
5: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, πρωινό Τρίτης, 7 και 38 η ώρα. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή που μας έρχεται, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, θα έχουμε και τη μεγάλη μας κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο που αυτή τη φορά δίνει 8.122 ευρώ.
1: Ναι.
0: Για να τα διεκδικήσετε τα χρήματα αυτά, στέλνετε το μήνυμά σας κι εσείς. Το 19600 γράφετε μόνο win. Και περιμένετε μέχρι την Παρασκευή, γιατί τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4, θα κληρώσει ένα από τα μηνύματα που θα έχει λάβει, θα τηλεφωνήσει στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα αυτό, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε μέσα στα 5 πρώτα χτυπήματα. Δεύτερον, μόλις σας ρωτήσει η Μέρη πόσα χρήματα βλέπει στο χρηματοκιβώτιο, θα πρέπει να πείτε εσείς 8.122 ευρώ.
1: Αυτός
0: είναι ο αριθμός. Σημειώστε τον. 8.122 ευρώ. Και έτσι κερδίζετε. Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητήσου που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Επίσης, κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε τώρα με Μαριάννα Κατσιμίχα και Μαρία Λαμανή, δύο νέες φωνές. Αναφερθήκαμε και λίγο πριν στις φωνές αυτές που γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από την κασέτα μας, οι φωνές του αύριο 2026. Εδώ θα τις ακούσουμε σε μια πολύ ωραία διασκευή του τραγουδιού «Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει» του Μάνου Λοΐζου και του Φόντα Λάδη. Και μετά θα σας θυμίσουμε τη βραδιά που έχουμε ετοιμάσει απόψε με μία από τις δύο αυτές φωνές, τη Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Απόψε λοιπόν, στο Σταυρό του Νότου, έχουμε ετοιμάσει για σας μια ξεχωριστή βραδιά μελωδία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα που μόλις ακούσαμε εδώ με τη Μαρία Λαμανή. Η Μαριάννα Κατσιμίχα είναι μια από τις νέες φωνές που έχουμε εντοπίσει και όχι μόνο εμείς, πολλοίς κόσμος και πολλοί από εσάς.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει viral αυτή η φωνή.
1: Φυσικά.
0: Όπως και η συμμετοχή της στις κασέτες του Μελωδία με το Βάλς των Ονείρων. Απόψε θα έχουμε την ευκαιρία να την απολαύσουμε αυτή τη φωνή λοιπόν, για την οποία όλοι συζητούν, σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για τους ακροατές του Μελωδία. Μόνη της επί σκηνής. Εδώ και καιρό την βλέπουν να συμμετέχει σε πολλά σχήματα. Εδώ θα τη δούμε μόνη της για πρώτη φορά για τους ακροατές του Μελωδία.
1: Ναι, στα social media του Μελωδία θα δείτε και τη συνέντευξη που έχουμε κάνει μαζί της.
0: Βεβαίως. Επίσης να πούμε ότι η είσοδος είναι ελεύθερη μεν, αλλά με προσκλήσεις, τις οποίες κερδίζετε μέσα από το site μας και την εφαρμογή μας.
1: Okay.
0: Δεν έχουμε εισιτήρια εκεί.
1: Καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με την Ιουλία Καραπατάκη, «Τα κούνια για καρφιά», τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα, 7 και 47 η ώρα. Mm-hmm. Πάμε τώρα σε ένα από τα γνωστά, μάλλον από τα debate, τα καυτά των ημερών.
1: Που έχει να κάνει με την ταινία, την καινούρια του Νόλαν, την Οδύσσια δηλαδή, του Κρίστοφερ Νόλαν, και την επιλογή του να βάλει στη θέση της ωραίας Ελένης την Λουπίτα Νιόγκο, μια μαύρη ηθοποιό. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτό και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό,
0: όχι μόνο εδώ,
1: έχει δημιουργήσει, είναι πολύ κόντρα στο στερεότυπο, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Κάποιοι λένε ότι είναι κόντρα και στις περιγραφές, έτσι όπως είναι στα κείμενα της Οδύσσιας. Οπότε όλο αυτό έχει ξεσηκώσει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Σήμερα το επαναφέρουμε γιατί βλέπουμε ένα debate στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Ποια είναι τα όρια της δημιουργικής ελευθερίας όταν οι σκηνοθέτες καταπιάνονται με θεμελιωμένες μυθικές παραδόσεις. Και είναι δύο ενδιαφέροντες άνθρωποι, πολύ. Ο Άγγελος Χανιώτης, καθηγητής, και ο σκηνοθέτης της Γρηγόρης Καρατινάκης, που απαντούν σε αυτό το... Φαντάζομαι ότι έχουν και διαφορετικές λίγο έτσι απόψεις, γι' αυτό είναι και debate στην Καθημερινή.
0: Υπέρ ή κατά δηλαδή, ναι.
1: Εντάξει, λίγο πιο υπέρ, λίγο πιο κατά. Νομίζω ότι κανείς από τους δύο δεν μπορεί να είναι μόνο υπέρ ή μόνο κατά.
0: Είναι πολύ γκρίζο όλο αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι μια πολύ γκρίζα ζώνη. Πάντως στο TikTok και στα... κυρίως στο TikTok που ασχολούνται, με το οποίο ασχολούνται τα πιτσιρίκια, τα παιδιά μου μεταφέρουν ότι γίνεται χαμός, γίνεται πολύ μεγάλη ιστορία για την ταινία, η οποία νομίζω ότι την έχουν καταχαιριάσει πριν ακόμα.
0: Η οποία δεν έχει βγει καν στις αίθουσες.
1: Όχι, καλά, ούτε καν.
0: Είναι ακόμα στα γυρίσματα.
1: Ναι.
0: Αν θυμάστε, είχαν έρθει εδώ ηθοποιοί πολύ διάσημοι πριν από κάποιους μήνες να κάνουν γυρίσματα στην Πύλο, στη Μεσσηνία και σε άλλα σημεία τώρα έχουν πάει, της Μεσογείου. Όντως...
1: Φαντάσου τι έχει να γίνει όταν θα αρχίσουν να βγαίνουν τα πρώτα πλάνα, οι πρώτες λήψεις, ενώ.
0: Ναι.
1: Δύσκολο για τον Όλαν.
0: Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται όταν δεις την ταινία ολόκληρη τελικά να πεις εντάξει, δεν έγινε και τίποτα.
1: Ναι.
0: Απλά οι συμβολισμοί είναι το ζήτημα εδώ.
1: Πάντως, γενικά οι ταινίες που σηκώνουν τόση κουβέντα πριν δεν έχουν περάσει καλά.
0: Ναι, σύμφωνο. Συνεχίζουμε τώρα με την Άλκη Τυποτοψάλτη, το τραγούδι Τράβα Σκανδάλι. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης, στο πρωινό της Τρίτης, 8 παρά 7 η ώρα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μαζί μας έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το προϊόν Ταμαρίν περιέχει μαρμελάδα μήλου και δαμάσκηνου και τα τέσσερα δραστικά συστατικά του είναι σένα, κάσια, ταμάρινδος και κορίανδρος. Διαβάζουμε το φύλλο οδηγιών χρήσης και συμβουλευόμαστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό μας.
1: Πολύ ωραία. Μας έχουμε και το φυσικό αέριο. Ελληνική εταιρεία ενέργειας. Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, μην σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο. Υπάρχει και το ρεύμα. Κανονικά, με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλετε, ρίξτε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή καλέστε στο 18 11 33.
0: Και ερχόμαστε στις 8 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Τρίτης.
2: Οι κασέτες του Μελωδία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η κασέτα για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου. Τάνια Τσανακλίδου, Ιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Συμμετέχουν οι νέες φωνές Μαρία Λαμανή, Λάμπρος Βασιλείου, Βασιλική Μιχαλοπούλου. Κυριακή 12 Ιουλίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις.
7: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα. Πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
11: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση
12: στο onassis.org.
13: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
14: Δεν είναι απλώς μία έξοδος, είναι εμπειρία. Στο Athenian Experience, powered by Allianz, το σινεμά αποκτά άλλη διάσταση. Χώροι που εντυπωσιάζουν, προβολή που μαγνητίζει, ήχος Dolby Atmos που σε περικυκλώνει, lounge αίθουσες με καναπέδες και VIP recliners, 3D προβολή που σε βάζει μέσα στην ταινία και πριν ή μετά, δύο μπαρ που σε κρατάνε εκεί. Cocktails, pizzas, αγαπημένα και νέα snacks, με άνετο πάρκινγκ στον πύργο Αθηνών. Γιατί η εμπειρία ξεκινά από την άφιξη στη μεγάλη οθόνη. Athenian Experience, powered by Allianz. Το σινεμά αλλιώς.
15: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Μια ματιά στην κίνηση τώρα, καθώς έχουμε ήδη μποτιλιάρισμα πολύ έντονο στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα. Στην κάθοδο, μάλιστα, το μποτιλιάρισμα φτάνει μέχρι Ρέντι. Για να καταλάβετε. Από τώρα και είναι ακόμα 8 η ώρα. Έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό φυσικά, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, αλλά και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαρούση και μετά. Έχει συμβεί κάτι εκεί? Αν είστε, μας στέλνετε κάποιο μήνυμα και μπορείτε βέβαια. Επίσης έχουμε κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη και μετά. Mm-hmm. Στην άνοδο της Συγκρού.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
2: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
2: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
2: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
2: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
2: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
2: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, πρωινό Τρίτη 19 Μαΐου, 8 και 4 η ώρα. Εσείς όταν ακούτε τη φράση το τρίτο μέρος, τι σκέφτεστε?
1: Γενικά όταν ακούω το τρίτο.
0: Ναι.
1: Σκέφτομαι αυτό που θα πεις τώρα.
0: Α. Okay. Το τρίτο μέρος λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό κοινωνιολόγο Ray Oldenburg, είναι αυτός ο χώρος της καθημερινότητάς μας στον οποίο βρίσκουμε καταφύγιο μετά το σπίτι και τη δουλειά.
1: Καλά λέω, το τρίτο μέρος, το τρίτο πρόσωπο.
0: Ας σταματήσουμε εκεί. Αν σκεφτεί κανείς ότι το τρίτο μέρος αποτελεί για κάθε άνθρωπο προσωπική επιλογή, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά του έχουν έναν καθοριστικό ρόλο στην ψυχική του ισορροπία.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πού επιλέγουμε, τι βαφτίζουμε ως τρίτο μέρος ανάμεσα σε δουλειά και σπίτι?
1: Ουσιαστικά είναι και ίσως η μόνη μας επιλογή, αν σκεφτεί κανείς ότι η δουλειά μπορεί να είναι κάτι που έχει φτάσει σε. Εντάξει, έχει μπει σαν δρόμο, αλλά μπορεί να είναι και σε ένα τέλμα. Και το ίδιο μπορεί να συμβαίνει και για την οικογένεια. Να είσαι εγκλωβισμένο σε κάτι που δεν είναι πια και έτσι όπως ήταν στην αρχή. Οπότε το τρίτο μέρος ίσως να είναι αυτό το οποίο επιλέγεις και είναι και η πιο έτσι αυτή η επιλογή σου που έτσι λίγο σου δημιουργεί μια φλόγα μέσα σου.
0: Ναι, μια επιθυμία να πας εκεί. Αυτό. Είναι ένα καταφύγιο προσωπικό. Οι περισσότεροι λένε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Γυμναστήριο είναι το τρίτο μέρος.
0: Όχι, λένε κάποιοι. Δεν έχουμε μάθει ή μάλλον δεν έχουμε καταλάβει πολλοί από εμάς τη σημασία του να βαφτίζουμε τρίτο μέρος ένα πάρκο κοντά στο σπίτι μας. Που δεν υπάρχει όμως.
1: Μα δεν έχουμε σχέση με το δημόσιο χώρο όπως
0: έχουν άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το τρίτο, ας πούμε, η Κοπενχάγη, όταν αναφέρεται στο τρίτο μέρος, αναφέρεται σε πεζοδρόμους, σε αποβάθρες, σε παιδικές χαρές.
1: Μα στην Κοπενχάγη, όταν φύγεις από τη δουλειά για να πας στο σπίτι, έχεις ένα τρίτο μέρος, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο επιλογή, ένα έκτο. Έχεις 10 μέρη ανάμεσα. Δηλαδή είναι έτσι ο δημόσιος χώρος που έχεις πολλές επιλογές.
0: Ναι. Εμείς εδώ, άρα λοιπόν, επειδή ο λόγος έχει να κάνει με το δημόσιο χώρο, δεν έχουμε μάθει ούτε να ζούμε σε αυτόν, ούτε να τον διεκδικούμε στα αλήθεια.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα,
1: πώς θα τον διεκδικήσουμε, από τα αυτοκίνητα θα τον διεκδικήσουμε ή από το τσιμέντο? Δηλαδή,
0: ναι,
1: από
0: δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό.
1: Ναι.
0: Παρ' όλα αυτά, αν εντοπίσουμε κάποιον έτσι πνεύμονα μέσα στην Αθήνα, ένα μικρό χώρο πρασίνου, και δοκιμάσουμε να πηγαίνουμε εκεί κάποιες φορές μέσα στην εβδομάδα αρχικά ή μέσα στο μήνα, θα δούμε ότι σιγά σιγά θα αναπτύξουμε μια προσωπική σχέση με αυτό το χώρο που ίσως και εμείς τον βαφτίσουμε το δικό μας τρίτο χώρο.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα.
1: Θα μπορούν να φωνάξουν και τους κυρίους με τις άσπρες μπλούζες όμως.
0: Αλές,
1: αν συνομιλούμε με το τρίτο μέρος μόνοι μας κάπου συνέχεια.
0: Εντός εισαγωγικών εννοούσαν. Έχεις δίκιο. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Δημήτρη Μητροπάνο, πάντα γελαστή. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης, 8 και 7 πάει η ώρα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη, 8 και 14 πάει η ώρα. Πάμε τώρα σε κάποια μαθήματα ζωή που βρήκαμε online και μα αρέσουν.
1: Ωραία, θα είναι.
0: Συμβουλέ. Τι θα μπορούσε να λέει μία μητέρα στο παιδί τη.
1: Να τη κολλήσουν οι μητέρε στο ψυγείο.
0: Ναι, οι γονεί γενικότερα στα παιδιά να τα προετοιμάσουν.
1: Αυτά είναι συμβουλέ για κορίτσια ή γενικά.
0: Ο τίτλο του άρθρου είναι για κορίτσια. Πιστεύω ότι είναι συμβουλέ για όλου.
1: Ναι.
0: Για όλα τα παιδιά.
1: Ναι, για τα κορίτσια λίγο περισσότερο.
0: Σε κάποιου τομεί, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί ζούμε σε κοινωνίες πατριαρχίας.
1: Ναι, αλλά... Δεν λείπουν αυτές οι συμβουλές στα αγόρια, έτσι όπως τα μεγαλώνουν οι γονείς τους. Στα κορίτσια λείπουν.
0: Okay.
1: Αν κρίνουμε από τα αποτελέσματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ωραία, πάμε.
1: Η αυτοεκτίμηση είναι σημαντικότερη από την αγάπη. Αν μεταξύ δύο ανθρώπων, γιατί ουσιαστικά είναι συμβουλές σχέσεων, έτσι, αν μεταξύ δύο ανθρώπων δεν υπάρχει αυτοεκτίμηση, τότε ο έρωτας είναι κάτι που θα φύγει και δεν μπορεί να κρατηθεί αν δεν, τον άλλον δεν τον εκτιμάς για άλλα πράγματα. Λέει,
0: Χρήματα είναι ελευθερία.
1: Τα χρήματα είναι ελευθερία. Αυτό είναι μια πολύ πολύ μεγάλη αλήθεια. Καλό θα είναι οι άνθρωποι να είναι ανεξάρτητοι οικονομικά, γιατί αυτό δημιουργεί μια πολύ μεγάλη ισχύ. Μιλάνε επίσης όρεις και δεν δημιουργεί αυτές τις υποχωρήσεις που ο καθένας κάνει γιατί δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα.
0: Είναι εξαρτώμενος οικονομικά από τον άλλον, φυσικά.
1: Ναι. Επίσης, αυτό σου αφορά όλους. Δεν είναι κάθε φίλος σας αληθινός. Δεν είναι όλες οι φιλίες αληθινές. Κάποιοι άνθρωποι...
0: Έρχονται στη ζωή μας.
1: Ναι, γιατί εκμεταλλεύονται έτσι κάποια προνόμια ή κάποιες διασυνδέσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιστοί φίλοι, έτσι. Ας διαχωρίζουμε λίγο τα πράγματα. Είναι ένα μεγάλο μάθημα να διαχωρίζεις τους καλούς φίλους στη ζωή. Τι άλλες συμβουλές ωραίες έχει...
0: Έχουμε ότι ο θυμός χωρίς έλεγχο είναι αδυναμία.
1: Είναι αδυναμία, ναι. Αλλά η δύναμη, η πραγματική, κρύβεται στους ανθρώπους που είναι ήρεμοι. Είναι αυτό που λέμε την ηρεμία να φοβάσαι από τους ανθρώπους, όχι αυτούς που φωνάζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, τι άλλο.
0: Έχουμε και άλλα μαθήματα.

0: να τα πούμε σε λίγο, να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Ναι, καλύτερα.
0: Ωραία. Βασίλης Παπακοσταντίνου, φεύγουν καράβια. Καλημέρα, μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Καλημέρα, μελωδία Μαντούλα Δημήτρη, στο πρωινό της Τρίτης. Έχουμε πιάσει εδώ κάποια μαθήματα, ή μάλλον έχουμε πιάσει μια λίστα με συμβουλές, μαθήματα ζωής που μπορεί να δώσει μια μητέρα στην κόρη της και στα παιδιά γενικότερα. Mm-hmm. Απλά σε κάποιες περιπτώσεις, όντως, το να δώσουμε σε ένα κορίτσι συμβουλές για το πώς θα διαχειριστεί τη ζωή της απέναντι στους άντρες.
1: Είναι... και να της δείξεις λίγο ότι ο δρόμος δεν είναι αυτός που.
0: Όπως για παράδειγμα.
1: Κυριαρχεί.
0: Ναι, η εκπαίδευση, η γνώση είναι όπλο.
1: Ακριβώς.
0: Η ομορφιά μπορεί να φύγει κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, τώρα μιλάμε ότι είναι πράγματα πολύ, ακούγονται πολύ απλά, αλλά καμιά φορά ανοίγεις τις ειδήσεις, τα site, βλέπεις αυτά που συμβαίνουν και λες, μα συγγνώμη, δεν τα έχουμε λύσει όλα αυτά. Ίσως πρέπει να ξαναμάθουμε την αλφάβητο από την αρχή, να τη λέμε συνέχεια μάλλον, έτσι.
0: Ναι, σαν μάντρα.
1: Ναι, όντως. Η εκπαίδευση είναι όπλο, αλλά είναι για όλους, έτσι. Πόσο μάλλον για τα κορίτσια που... Υπήρχε αυτή η ανισότητα, ξέρεις, και η ανακολουθία στη διαδρομή
0: τους. Αυτής ανισότητα ζούμε.
1: Για πάρα πολλά χρόνια.
0: Ναι, μια εκπαιδευμένη γυναίκα, μια γυναίκα με γνώσεις, δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης εύκολα. Αυτή είναι μια από τις πιο σημαντικές συμβουλές. Επίσης,
1: μπορεί να γίνει, αλλά ναι, δεν μπορεί να γίνει εύκολα, σωστά.
0: Επίσης, ο χρόνος είναι το πιο σημαντικό...
1: Ναι, η μεγαλύτερη πολυτέλεια στη ζωή μας είναι ο χρόνος.
0: Το πιο σημαντικό νόμισμα.
1: Ναι,
0: είναι χρήμα.
1: Ναι, ο πλούτος μας. Ο πλούτος είναι ο χρόνος. Επίσης, η φήμη, όλο αυτό που βλέπει κανείς, ειδικά στις μέρες μας στα social media, το να είναι κανείς διάσημος, όλο αυτό είναι κάτι πολύ εύθραυστο. Οι άνθρωποι θα πρέπει να πατάνε σε πιο γερά πράγματα από αυτά που είναι έτσι τόσο σαν να ανεβαίνεις πάνω σε κάτι που είναι μυστέραιο.
0: Βρες έναν μέντορα ή έναν άνθρωπο που θαυμάζει για τη διαδρομή του, αν μπορείς,
1: ναι,
0: να βρεις, αν υπάρχει γύρω σου.
1: Ναι,
0: ναι, και μελέτησέ τον.
1: Το μέντορα.
0: Σκέψου τι μπορείς να ακολουθήσεις από όλα αυτά που έχει κάνει εκείνος.
1: Τίποτα από μέντορες.
0: Μάλιστα.
1: Άλλο.
0: Α, για σένα συμβουλές. Ωραία.
1: Για μένα. Κορίτσι δεν είμαι κι εγώ.
0: Σωστά. Η σιωπή μπορεί να είναι μερικές φορές πιο δυνατή από τις λέξεις. Δεν απαιτούν τα πάντα μια απάντηση. Πολλές φορές η σιωπή μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρή. Επίσης, τα όρια προστατεύουν την ηρεμία μας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Εννοείται, η ωραία της είναι...
0: Ναι. Το να λες όχι δεν είναι αγένεια, είναι τρόπος επιβίωσης.
1: Έλα... Ας το βάλω λίγο στο ψυγείο μου αυτό.
0: Οκ. Okay. Επίσης, η ευγένεια δεν σημαίνει αδυναμία. Εδώ είναι το άλλο, η άλλη πλευρά του νομίσματος. Mm-hmm. Το να είσαι ευγενής ή τέλος πάντων το να είσαι ευγενικός δεν σημαίνει πως αφήνεις τους άλλους ανθρώπους να σε θεωρούν αφελή. Πρέπει να είσαι ευγενικός, αλλά και πάλι να βάζεις τα όρια σου.
1: Ναι, ναι.
0: Συνδυασμός με την προηγούμενη συμβουλή. Εσείς αν έχετε κάποιες συμβουλές που θα θέλετε να προσθέσετε σε αυτές που μόλις είπαμε, μας τις στέλνετε στο site μας και την εφαρμογή. Όχι, λάθος. Μας τις στέλνετε στο group, στο Viber.
1: Μην τις στείλετε στο site, δεν καλημέρα... στέλνουν άλλοι τόσα πράγματα.
0: Ναι, όχι, όχι. Εκεί, στο καλημέρα με μελωδία. Μόνο στο group μας στο Viber. Καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Χρήστο Θηβαίο, τη μικρή πατρίδα. 8 και 22 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρης, 8 και 26 ώρα. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Ναι, μαζί μας έχουμε το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη. Μα καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή. Υπάρχουν και πολύ ωραία εργαστήρια και διάφορες δράσεις για τα παιδιά. Το επόμενο είναι την Κυριακή 24 Μαΐου και μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας στο gasmuseum.gr / actions.
0: Επίσης. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το 11888. Αν τώρα και λόγω καλοκαιριού θέλουμε να κάνουμε απεντόμωση, μπορούμε μόνο με 28 ευρώ. Είναι μια πολύ καλή προσφορά. Τη βρίσκουμε στο 11888.gr. Έτσι, για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή, μπαίνουμε στο 888.gr. Πατάμε στις επίγουσες εργασίες, βάζουμε τα στοιχεία μας, μας καλούν μετά από λίγο και έρχεται ο τεχνικός στο σπίτι. Άλλη μια φορά το site. 11888.gr και βρίσκουμε εκεί όλες τις εκπληκτικές προσφορές αυτού του μήνα. 8 και 27 η ώρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Νίκο Πορτοκάλογλου και Φατμέ πάνω από τα σύννεφα και έχουμε και το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Αν βρείτε τις φωνές που ψάχνουμε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δώρο επιταγή. Μας έχουν μείνει μόνο 2 από τις 5, τις άλλες 3 τις έχετε βρει ήδη.
2: Καλημέρα, Μελωδία, με την Ματούλα και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο πληρώνει 8.122 ευρώ.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
3: 8.122 ευρώ.
2: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνε μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 8.122 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί!
12: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank, με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα, σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
13: Τι έπαθες?
14: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
13: Ταυτότητα έχεις?
14: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
13: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
14: Έχω.
13: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανά
11: άριστο και ο άριστο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
15: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
16: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
17: Ναι, έλα Γιώργο.
18: Έλα, λέ.
17: Μ' ακούς?
18: Σ' ακούω.
17: Ο μικρός.
18: Τι?
17: Είπε την πρώτη του λέξη.
18: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
17: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
18: Τι?
17: Είπε μπα. Είπε
18: μπαμπά.
17: Όχι.
18: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
17: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
18: Μπάλα?
17: Ναι.
18: Είπε μπάλα.
17: Είπε μπάλα.
18: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
19: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
17: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
22: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
23: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες δεν την αγαπούσα? Δεν την είχα στα όπα όπα? Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
25: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
26: Τάκης και
27: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
28: Πάμε να δούμε σπίτια.
29: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
27: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
29: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
27: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
29: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
27: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ παρακαλώ.
26: Τάκης και Μπούμπις.
27: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
30: Με υποψία προσλαμβάνω την επίκληση της τελειότητας του λευκού αναμάρτητου όντος και σκέπτομαι πως η άρνηση της αμαρτίας είναι φυγή ζωής. Περί αμαρτίας, μηνάς Θεοδόρου.
31: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
32: Όσο...

0: 8 και 39. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Ώρα για το παιχνίδι μας με τις φωνές. Επειδή δυσκολεύεστε, θα ακούσουμε μία φορά το μοντάζ μαζί. Αντά λες δύο φορές. Για να εντοπίσετε αυτές τις φωνές που έχουν μείνει. Γιατί έχουμε βρει τις τρεις. Έχετε βρει δηλαδή την Αλίκη Βουγιουκλάκη που λέει το πρώτο πάντα. Τον Γιάννη Χαρούλη που λέει το δεύτερο πάντα. Mm-hmm. Και τη Μαρία Παπαγεωργίου που λέει το ΙΑ στη λέξη Μελωδία. Ποιες είναι οι άλλες δύο φωνές που λένε έντεχνα και μελόδ. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μία φορά. Πάμε.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Πάντα
1: μελωδία.
0: Άρα λοιπόν ψάχνουμε το έντεχνα και το μελόδ. Άλλη μία φορά.
1: Πάντα
2: έντεχνα.
1: Πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε βρει τις φωνές αυτές και θέλετε να δοκιμάσετε την τύχη σας, δηλώνετε συμμετοχή στο site μας και την εφαρμογή μας, εμείς σας τηλεφωνούμε και παίζουμε μαζί στον
3: χάνετε
0: αέρα.
3: Χάνετε και μετά ξαναπαίρνει ένας άλλος.
0: Ναι, αλλά και κάποιοι κερδίζετε όμως.
3: Άντε,
0: γιατί έχετε βρει ήδη τρεις φωνές.
3: Ωραία.
0: Άρα λοιπόν, παλέψτε το λίγο, είναι 500 ευρώ σε δωροεπιταγή αν μας πείτε σωστά και τις δύο φωνές. Αν μας πείτε μία φωνή σωστά, 50 ευρώ. Ακόμα και στην τύχη. Η τύχη βοηθάει κάποιους ανθρώπους και ο Χαρούλης έτσι βρέθηκε στην τύχη.
3: Ναι.
0: Αν λοιπόν θέλετε να λάβετε και εσείς μέρος, μπαίνετε στο site μας και την εφαρμογή μας, ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε, δηλώνετε συμμετοχή εκεί και σας τηλεφωνούμε εμείς για να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε τώρα με την Χάρη Αλεξίου και τον Λεξ, το τραγούδι Φύγε. Σε λίγο θα θέλαμε να μιλήσουμε για τρόπους με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε στο να μην γεράσει το μυαλό πριν την ώρα του. Να το κατάμε ακμαίο.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάς.

0: Καλημέρα Μελωδία, με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια, Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή

0: Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. Σας μιλήσουμε τώρα για το μυαλό μας που έχει την τάση να γερνάει και να. Πολύ συχνά.
1: Ναι, εντάξει, φταίει το μυαλό μας, φταίει και ο τρόπος ζωής που έχει και λόγω της τεχνολογίας. Επιστρατεύουμε το μυαλό μας πολύ λιγότερες φορές γιατί τα έχουμε τα πράγματα εύκολα με μια αναζήτηση στο κινητό. Βρίσκουμε αυτά που κάποτε μπορεί να χρειαζόταν να πάμε στη βιβλιοθήκη ή να χρειαστεί να τα θυμηθούμε από μνήμης. Οπότε αυτή τη μνήμη, όσο δεν τη δουλεύεις, φυραίνει.
0: Και υπάρχουν κάποιοι τρόποι, λένε οι ειδικοί, απλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να γυμνάσουμε το μυαλό μας για να το κρατάμε κάπως ακμαίο. Για παράδειγμα, δεν χρησιμοποιούμε κάποιες φορές GPS.
1: Α, καλά, αρχίσουμε τώρα.
0: Δηλαδή μπορείς να οδηγήσεις.
1: Μήπως ξέρετε που είναι αυτό.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Ακόμα και αυτό το μήπως ξέρετε σε βάζει σε μια διαδικασία εγρήγορσης. Δηλαδή εξασκεί τον υπόκαμπο που, όπως λένε οι ειδικοί, είναι το πρώτο κομμάτι του εγκεφάλου που επηρεάζεται από το Αλτσχάιμερ.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν ένας τρόπος να γυμνάσουμε τον υπόκαμπο είναι αυτός.
1: Ναι. Ξεχάστε όλα αυτά στις ευκολίες. Θα πηγαίνουμε με ό,τι θυμόμαστε.
0: Καλά, είπα,
1: ή με όποιον
0: φορές
1: βρούμε στον δρόμο να τον ρωτήσουμε πού στρίβει, πού είναι.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, δεν ρωτάμε στον δρόμο, κατευθείαν.
1: Καλά,
0: εντάξει,
1: είναι το καλύτερο. Παλιά. Πώς βρίσκαμε τα πράγματα παλιά. Πώς βρίσκαμε το δρόμο παλιά.
0: Με ένα παλιό τσαλακωμένο βιβλίο με κάτι χάρτες που δεν ήταν καν ενημερωμένοι. Στο ντουλαπάκι εκεί δίπλα. Με εξοικισμένες σελίδες. Δεύτερη συμβουλή. Μπορούμε να διατηρούμε κάποιες επαφές με φίλους για να βγαίνουμε έξω, να συζητάμε μαζί τους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι πρέπει να ανταλλάσσουμε απόψεις, ιδέες, ακόμα και να διαφωνούμε. Όλα αυτά βάζουν το μυαλό μας επίσης σε μια εγρήγορση.
1: Ναι, όχι να βγαίνουμε με τους φίλους και να είμαστε γύρω από ένα κινητό ο καθένας, με το κινητό του.
0: Το θέμα είναι να συζητάς με τους άλλους ανθρώπους και να μοιράζεσαι ιδέες. Mm-hmm. Επίσης, άλλη μια συμβουλή είναι το να, αυτό που λέμε η διαβίου μάθηση.
1: Ναι.
0: Όσο μεγαλώνουμε, να αποφασίζουμε να μαθαίνουμε κάτι και καινούριο.
1: Ναι.
0: Μπορεί αυτό να είναι η κυπουρική, για μένα για παράδειγμα που δεν ξέρω κυπουρική, ή για να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, ένα χορό, οτιδήποτε μπορεί να ακούγεται και κάπως αφελές σε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτή η διαδικασία, αν έχουμε το χρόνο, μας βοηθά να βάζουμε νέα δεδομένα στο μυαλό και να τον γυμνάζουμε τον εγκέφαλο έτσι κάπως παραπάνω.
1: Μάλιστα.
0: Αν γίνεται.
1: Ωραία.
0: Απλές συμβουλές.
1: Άλλο, έχει κάτι άλλο να μας πει εδώ ο κύριος.
0: Αυτά από το BBC News βρήκαμε το άρθρο εδώ. Όχι χώρο, εντάξει. Ό,τι θέλει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Μπορεί να αρχίσει μια ξένη γλώσσα.
1: Ακόμα, ε.
0: Γιατί όχι.
1: Ναι.
0: Ναι, κάποιοι θέλουν να μάθουν. Κινέζικα, για παράδειγμα.
1: Ο Κινέζικα δεν θέλω να μάθω.
0: Καλό, ούτε εγώ. Συνεχίζουμε τον Γιάννη Χαρούλη το μεταξύ. Έλα, πάρε με. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη. 9 παρά 10 η ώρα στο πρωινό της Τρίτης. 19 Μαΐου σήμερα.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, το πρωινό τη Τρίτη. Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μα και έχουμε και σήμερα τη μαρμελάδα Ταμαρίν, γευστική και αποτελεσματική στην αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα. Η μαρμελάδα Ταμαρίν είναι ένα φαρμακευτικό προϊόν φυτική προέλευση για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Είναι κατάλληλο για ενήλικε και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Και μάλιστα να πούμε με την ευκαιρία ότι για περισσότερε πληροφορίε σχετικά με το Ταμαρίν, άρθρα για την υγεία του εντέρου αλλά και για διατροφικέ πληροφορίε και συμβουλέ για την αντιμετώπιση τη δυσκολιότητα θα βρείτε στο www.tamarin.gr. Και στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Όλοι ξέρουμε τα τραγούδια του.
2: Σπασμένο καράβι.
1: Και τώρα του τα αφιερώνουμε σε μια νέα κασέτα. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία. Κυριακή 12 Ιουλίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία.
2: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό.
2: Σάββατο και από βραδό.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή ειλικρινά με συγκινείτε. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται. Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μα στη χωτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
17: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
18: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
19: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
20: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
21: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικός.
23: Η ώρα είναι 9.
24: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδός.gr.
25: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
26: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

0: Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Από στάδιο μια και φιλία μέχρι να φτάσετε στο λιμάνι. Αυτά προς το παρόν. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Ματούλα Δημήτρης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10.

0: Σαν να μην πέρασε μια μέρα, Γιώργος Δημητριάδης. Καλημέρα, μελωδία Ματουλά Δημήτρης. Αυτό το τραγούδι μπορεί και να κολλάει κάπως. Διότι θυμόμασταν πέρυσι που γκρινιάζαμε για τις.
1: Όχι πέρυσι.
0: Και πέρυσι και πρόπερσι, νομίζω.
1: Όχι, πριν από πολλά χρόνια είναι. Είναι σχεδόν πριν τον COVID. Και εγώ έτσι νομίζω ότι είναι πέρυσι. Το μεγάλο κύμα με τσούχτρες ήταν πριν τον COVID.
0: Α. Θυμάστε πότε είχα πάει στην Εύβοια. Ναι, μπορεί να είναι όντως. Αλλά θυμάμαι πάντως φίλους που μένουν εκεί να γκρινιάζουν για τις μέδουσες.
1: Ναι, γενικά πάντως αυτό το μεγάλο, αυτό που δεν μπορούσε να μπει κανείς στη θάλασσα, το μεγάλο πρόβλημα. Εντάξει, και πέρυσι μπορεί να συναντήσαμε κάπου τοπικά, λίγες κάποιες. Αλλά το μεγάλο, σε μεγάλη έξαρση, ήταν πριν τον COVID. Το ξέρω γιατί το θυμάμαι. Δηλαδή, τουλάχιστον είχαν μπει στον Κορινθιακό και το αντιμετωπίσαμε πολύ στο Δερβαίνι, που οι γυναίκες με τα εγγόνια τους, όλες οι γιαγιάδες της γειτονιάς, κατεβαίνανε και βγάζανε τις τσούχτρες με σουρωτήρια από τα μακαρόνια. Φορούσανε κολάν και κάλτσες για να μην τους τσιμπάνε και να μπορούν να μπουν μέχρι το γόνατο, ξέρω εγώ. Και προσπαθούσαν, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα να το κάνεις. Μιλάμε τώρα για εκατομμύρια. Αλλά φαίνεται σήμερα στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έχει ένα θέμα ότι εκεί στην Εύβοια, όπως λες, έχουν δημιουργήσει ξανά ένα τοπικό πληθυσμό.
0: Καφέ και μοβ μέδουσες.
1: Χαμένες.
0: Όπου βρήκαν κατάλληλες συνθήκες για να φτιάξουν εκεί την αποικία τους.
1: Δεν είχαν πουθενά άλλο να πάνε.
0: Πάντως εδώ η Καθημερινή λέει ότι έχουν μεγάλη συγκέντρωση παρατηρήσεων στην περιοχή για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα και πέρυσι.
1: Μπορεί, ναι. Στην Εύβοια να ήταν και πέρυσι. Αλλά σου λέω αυτό που λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε μπάνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί πέρα από όλα τα υπόλοιπα, εκείνες τις χρονιές, δηλαδή έπαιρνες άδεια και δεν μπορούσε να μπει στη θάλασσα. Τι να την κάνει. Δεν μπαίνει στη θάλασσα όταν έχει τόσες τσούχτρες.
0: Εγώ θυμάμαι να πηγαίνω εδιψώ πάντως, να παίρνω το καραβάκι για να πάω απέναντι και να είναι η θάλασσα γεμάτη. Ναι, βέβαια. Γεμάτη με τσούχτρες. Γεμάτη. Δηλαδή, έσκυβες το κεφάλι να δεις τη θάλασσα κάτω και δεν το πίστευες.
1: Έτσι μας λέει και η Αμάτα, η φίλη μας. Μας έχει στείλει ένα μήνυμα. Μιλιούνια οι μέδουσες. Αματάκι, πού, στη Χαλκίδα.
0: Βέβαια, στην Εύβοια εκεί.
1: Ναι, προς εκεί.
0: Λοιπόν, τα μέτρα. Μάλλον το νου μας.
1: Τι να μπαίνουμε, ντυμένοι με στολή, τι να.
0: Όχι, να μην ξεχνιόμαστε και να λέμε εντάξει, δεν έχει εδώ. Ας μπούμε.
1: Τότε πάντως που ήταν σε μεγάλη έξαρση, καταλάβαινες που έχει τσούχτρες από τα ουριαχτά. Δηλαδή, όπως σε μια μεγάλη παραλία, άκουγες α! Από το ένα παιδάκι, α! Από το άλλο και καταλάβαινες ποιο έχει τσιμπήσει.
0: Άρα λοιπόν, έχουμε τα ίδια και φέτος. Καλημέρα, μελωδία Ματούλα Δημήτρης.
1: Συνεχίζουμε.
0: Εν τω μεταξύ, με την Άλκη στην Πρωτοψάλτη, το ζήτα μου ό,τι θες. Τραγούδι που έγραψε Χάρης Αλεξίου. 9 και 8 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης, 19 Μαΐου σήμερα.

0: Η Λοκομόντο και η διασκευή του στην Φραγκοσυριανή. Καλημέρα, Μελωδία Ματούλα Δημήτρη.
1: Καλημέρα.
0: Θυμίζουμε το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής θα γίνει η κλήρωση. Αυτή τη φορά κληρώνουμε 8.122 ευρώ. Αν σας ενδιαφέρουν, τα διεκδικείτε με γραπτό μήνυμα στο 19600 γράφοντας WIN. Στέλνετε το μήνυμά σας λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον αριθμό. Αν εσείς δεχτείτε το τηλεφώνημα,
1: πρέπει καταρχάς να το σηκώσετε.
0: Στα 5 χτυπήματα. Και μετά να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 8.122 ευρώ. Και αυτό είναι όλο.
1: Αυτό είναι, Μέρη. Φέρε τα λεφτά.
0: Διαβάζουμε τους όρους συμμετοχής στο melodia.gr και στο frontstage.gr. Επίσης θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Σκεφτείτε τι θα κάνατε τώρα αν κέρδιζατε μέσα σε λίγες μέρες 8.122 ευρώ. Είναι ωραία χρήματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Αν σας ενδιαφέρουν λοιπόν, τα διεκδικείτε κι εσείς με γραπτό μήνυμα. Καλή επιτυχία. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς εδώ με τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγουδά για την εθνική μας μοναξιά.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, στο πρωινό τη 3η 19 Μαΐου, σήμερα 9 και 20 πάει η ώρα. Εσεί πόσα χρόνια κρατάτε το κινητό σα?
1: Αυτό είναι, νομίζω ότι έτσι χωρίζονται σε αυτέ τι κατηγορίε χωρίζονται οι άνθρωποι. Στου ανθρώπου που αλλάζουν κάθε 2, κάθε 1, κάθε 5 και έχουν, σε εκείνου που έχουν τα αιωνόβια.
0: Που έχουν και την οικονομική άνεση να το κάνουν τώρα, για να αλλάζουν κινητά προφανώς. Κάθε χρόνο χρειάζονται χιλιάδικα για πλάκα.
1: Ναι, για πλάκα. Λοιπόν, τέλος πάντων, σύμφωνα πάντως με καινούργια έτσι έρευνα εδώ πέρα, και όσο η αγορά των smartphones εξελίσσεται και οι συσκευές γίνονται ισχυρότερες, οι κάμερες βελτιώνονται, οι μπαταρίες, ακόμα και αν παραπονιόμαστε πολύ συχνά, διαρκούν περισσότερο, έχουμε τρομερές δυνατότητες από την τεχνητή νοημοσύνη, όσο πιο περίπλοκα γίνονται τα πράγματα και όσο πιο πολύ μπλέκονται, δηλαδή σε άλλος είναι ο πάροχος, άλλη είναι η εταιρεία, άλλη είναι η ασφαλιστική, είτε, γιατί έξω υπάρχουν πολλές και ασφάλειες.
0: Και εδώ σιγά σιγά, όταν αγοράζεις κινητό, σου λένε θες να δώσεις και τόσα χρήματα παραπάνω.
1: Άλλη είναι αυτή που αγοράζεις τον εξοπλισμό των γύρω-γύρω, άλλη είναι αυτή που αγοράζεις τους φορτιστές, γιατί έχουν γίνει πια και όλα πολύ
0: ξέρεις, ναι, δεν συμπεριλαμβάνονται οι φορτιστές μέσα.
1: Αυτό λοιπόν λέει η έρευνα, ότι όσο πιο πολλά πράγματα μπλέκονται, τόσο οι άνθρωποι κάνουν ένα βήμα πίσω. Πρώτον, γιατί είναι διστακτικοί, δύσπιστοι απέναντι σε όλο αυτό το, σε όλη αυτή την εξέλιξη και τους τόσες πολλές έτσι παροχές, και δεύτερον γιατί είναι και τα θέματα των χρημάτων, γιατί όλα αυτά για να εξελιχθούν απαιτούν περισσότερα χρήματα για την αγορά ενός κινητού, οπότε αυτό λίγο τους φρενάρει. Αλλά έχει,
0: μένουν στο ράφι όμως όλα αυτά τα νέα κινητά?
1: Ναι, μένουν
0: γιατί
1: στο ράφι.
0: Γιατί αν μένουν στο ράφι μπορεί κάποια στιγμή να είναι και λίγο πιο φτηνά.
1: Τι να τα κάνουμε, θα είναι έτσι όπως είναι τα tab κινητά, ναι, τώρα, όπως είναι αυτά με τα κουμπιά. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος όρος που κρατάμε την ίδια συσκευή είναι πάνω από 3,5 χρόνια. Έτσι λέει εδώ η έρευνα, ότι οι περισσότεροι δεν υποκύπτουμε σε αυτήν την έτσι, στο νέο μοντέλο που έρχεται κάθε Σεπτέμβρη, ξέρω εγώ.
0: Διότι ξέρουμε κατά βάθος ότι οποιαδήποτε εξέλιξη ή καινοτομία στο κινητό μας σημαίνει πως θα είναι και πιο ακριβό.
1: Πρώτον. Δεύτερον, μέχρι να βρει τα πατήματά της αυτό το νέο μοντέλο, να βρει τα πατήματά του, τις νέες, έτσι, τα νέα, πώς λέγονται, λογισμικά που κατεβάζει και αυτά, θα χρειαστεί ένα διάστημα, σε ένα χρόνο, σε 8 μήνες, μέχρι να πέσει και λίγο η τιμή του, αν το περιμένεις. Αυτό ουσιαστικά σε 6 μήνες από την ώρα που το αγοράσεις, βγαίνει καινούριο.
0: Ας σημειώσουμε δε και την ανερχόμενη αγορά μεταχειρισμένων κινητών.
1: Ναι.
0: Που και αυτό παίζει. Ναι. Για να πας ένα καινούριο, πας και πουλάς το παλιό.
1: Μα έτσι και είναι. Ο μόνος τρόπος είναι. Ναι. Γιατί κακά τα ψέματα, τα καλά κινητά, τα ακριβά κινητά, ειδικά όταν είναι σε καλή κατάσταση, είναι μια καλή προκαταβολή. Ας το πούμε, έχεις τουλάχιστον ένα budget συγκεκριμένο για το επόμενο κινητό. Αλλιώς το να το χαρίσεις κάπου και να πάρεις από το μηδέν καινούριο κινητό πολύ ακριβό, νομίζω ότι είναι για πολύ λίγους.
0: Υπάρχει πάντως και μια λεπτομέρεια ακόμα, η οικονομία των συρταριών. Τι λέει αυτή η οικονομία? Ότι πολλά κινητά πια τα βάζουμε μέσα στα σιρτάρια μας.
1: Αντί με τους φορτιστές, είναι το σιρτάρι με τους φορτιστές.
0: Αντί να τα πουλήσουμε.
1: Η μαμά μου έχει εσύ συμβάλει σε αυτή την οικονομία.
0: Ναι, καλά, όλοι μας δεν το συζητάμε. Όλοι έχουμε αυτό το σιρτάρι με τα μπερδεμένα καλώδια και τις παλιές συσκευές που τις κρατάμε, λες και θα αποκτήσουν αξία στο μέλλον. Που από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκτήσουν, τουλάχιστον προς το παρόν, εκτός αν είναι πολύ ξεχωριστές.
1: Είναι πολύ μέλλον.
0: Συνεχίζουμε με Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Φως τώρα, 9 και 23 η ώρα, στο πρωινό της Τρίτης. Καλημέρα, Μελωδία, Ματούλα Δημήτρης.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα την εφαρμογή Box. Αν νομίζετε πως είναι μόνο για όσους έχουν Κοσμοτέ, κάνετε λάθος. Το Box είναι για όλους. Και είναι το μόνο delivery app με το οποίο βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Και δώρο 10 ευρώ στην πρώτη σου παραγγελία. Και μοναδικές προσφορές κάθε μέρα. Και πόντους σε κάθε παραγγελία για έκπτωση στην επόμενη. Η ώρα έχει πάει 9:28. Έχουμε Γιώργο Βράτσο για τη συνέχεια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματουλά Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ματουλά και τον Δημήτρη. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
3: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
2: 8.122 ευρώ.
3: Σκέψου να τα κερδίσεις.
4: Μας ήρθε στην κατάλληλη στιγμή. Κάνει μια αναγέννηση στο σπίτι και θα πάει σε καλό σκοπό.
3: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 8.122 ευρώ.
3: WIN στο 19600. 600 και καλή επιτυχία.
2: Μελωδία 99,2.
3: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία που θα αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Στο Πεκίνο σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε από έμπολα στο Κονγκό. Μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Γερμανίας. Κλειστές μέχρι την Παρασκευή οι σύραγγες των Ντεμπών λόγω εργασιών. Στα ύψη τιμές των εισιτηρίων για τακτοπλοϊκά λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Η ΑΔΕ ενεργοποιεί νέο ηλεκτρονικό σύστημα για άμεση επιβολή προστήμων σε εκπρόθεσμες φορολογικές δηλώσεις. Λίγα σύννεφα και 26 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
6: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
11: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
16: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Ergo My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλημα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
17: Release Athens 2026, Κυριακή 5 Ιουλίου, Πλατεία Νερού. Παύλος Παυλίδης, από τα ξύλινα σπαθιά στο σήμερα. Μαζί του Παν Παν και Παιδί Τραύμα. Εισιτήρια πληροφορίες more.com, releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
19: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Τρεις Εργενίδες.
21: Άχρηστη.
20: Ένα μωρό.
21: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
20: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
22: Και όλα ανατρέπονται.
20: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
23: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
22: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
23: Όμως μετά από μία.
20: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
22: Ένα μωρό για τρεις.
24: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
22: Διονύσης Ατζαράκης.
20: Ζήσης Ρούμπος.
23: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
24: Και η Ελένη Καρακάση.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
20: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
25: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
26: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό τώρα μόνο 9,95.
25: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
27: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
28: Για σένα δεν είχε τίποτα ο κόσμος. Για μας τα λουλούδια και η θάλασσα. Τα λουλούδια και η λαμπρή. Χωρίς δαχτυλίδι στο χέρι. Περιχαρακωμένη στη μοίρα σου. Ψήλωνες μέσα στη μοναξιά σου. Μας μάλωνες με την πίκρα σου. Η εκλογή μου. Νικηφόρος Βρετάκος.
29: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
30: Θα ήσουν αγγέλος της γης.
29: Πάντα έντεχνα.
30: Κάτι να γυαλίζει.
29: Πάντα μελωδία.

0: Αλγίνος Ιωαννίδης, θα είμαι κοντά σου όταν με θες. Καλημέρα, μελωδία μα, του λέει Δημήτρη. Σήμερα, Τρίτη 19 Μαΐου, το βράδυ, απόψε μάλλον, το βράδυ, θα έχουμε μια ξεχωριστή βραδιά μελωδία. Μια βραδιά δηλαδή για τους ακροατές μας. Έχουμε οργανώσει για σας μια συναυλία με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, τη φωνή που έχει συζητηθεί πάρα πολύ.
1: Πολύ θέλατε να την γνωρίσετε, να την ακούσατε, την είχατε δει στις κασέτες μας. Μετά έχει γίνει και όλο αυτό που έχει συμβεί, αυτό το τσουνάμι που την
0: πήρε. Ένα μεγάλο viral. Ναι, με το βάλς των ονείρων που θα ακούσουμε αμέσως μετά.
1: Είναι από τα πιο ταλαντούχα νέα πρόσωπα που έχουμε.
0: Από τις πιο ξεχωριστές φωνές. Επίσης, μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Μαριάννα με τη συνέντευξη που της πήραμε, με τη συζήτηση που είχαμε μαζί της. Την έχουμε ανεβάσει και στα social μας, θα τη βρείτε. Είναι το πρόσωπο για το οποίο συζητούν όλοι. Όλοι θέλουν να τη δουν και από κοντά και να την ακούσουν σε μια συναυλία. Μια τέτοια συναυλία λοιπόν ετοιμάσαμε για εσάς χωρίς εισιτήριο, μόνο με προσκλήσεις η είσοδος. Αν έχω καταλάβει καλά, οι προσκλήσεις έχουν ήδη δοθεί. Οπότε το υπενθυμίζουμε σε εσάς που έχετε κερδίσει. Απόψε στις 9 είναι το ραντεβού μας στο Σταυρό του Νότου. Θα την ακούσουμε τώρα τη Μαριάννα να τραγουδά το Βάλς των Ονείρων, έτσι όπως το τραγούδισε στις κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του Αύριο 2026.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου με τη Βίκη Μοσχολιού φυσικά. Θα κλείσω τα μάτια. Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη, είναι πρωινό Τρίτης 19 Μαΐου σήμερα, 9 και 46 ώρα. Να ανοίξουμε μια ματιά στον καιρό για εσάς που ξυπνήσατε πριν από λίγο.
1: Ο οποίος θα είναι μία έτσι, μία αλλιώς.
0: Ναι, περιμένουμε και βροχές κυρίως από αύριο. Σήμερα θα έχουμε συννεφιές.
1: Σήμερα βλέπω κάτι περίεργα πράγματα.
0: Από το μεσημέρι και μετά.
1: Απόγευμα. Δηλαδή μία έτσι, μία αλλιώς. Μετά βλέπω λιακάδα εγώ αύριο. Γύρευε τώρα.
0: Α, εδώ βλέπω βροχή και 27 βαθμούς.
1: Την Πέμπτη τι βλέπεις εσύ?
0: Βροχή με λιακάδα.
1: Λιακάδα
0: και,
1: μόνο.
0: Και 27 βαθμούς και βροχή την Παρασκευή βλέπω.
1: Και το Σάββατο βλέπω βροχή.
0: Α, ωραία.
1: Γενικά είναι μια πολύ ωραία κατάσταση.
0: Άρα ενδέχεται οι επόμενες 5 μέρες να έχουν βροχές, έστω και για λίγη ώρα κάθε μέρα.
1: Ναι, βέβαια δεν πέφτει πολύ η θερμοκρασία.
0: Όχι, όχι, παραμένει ψηλά.
1: Είπαμε, μουσόνες.
0: 25-26. Ναι. Ακριβώς.
1: Βιετνάμ.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ματούλα Δημήτρη. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Ελένη Αλγοπούλου, το τραγούδι Εκδρομή. Ακούτε Μελωδία και είναι πρωινό Τρίτης.

0: 10 παρά 6 ώρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Από τις 7 έως τώρα ήμασταν μαζί εδώ στο Μελωδία. Τα λέμε πάλι αύριο στις 7 και
1: να έχετε μια ωραία μέρα.
0: Και έχετε εδώ στο μικρόφωνο του Μελωδία η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου.
1: Καλημέρα.
2: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. Νέα ημερομηνία, Κυριακή 12 Ιουλίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τζανακλίδου, Γιωτανέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. Κυριακή 12 Ιουλίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
4: Συγχαρητήρια στη Μαρία που κέρδισε την προηγούμενη εβδομάδα.
5: Έχω να καλύψω πολλές ανάγκες αυτή την περίοδο πραγματικά και μου έρχονται σε μια στιγμή και ειλικρινά με συγκινείται. Χαίρομαι πάρα πολύ.
4: Την Παρασκευή το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.122 ευρώ.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 8.122 ευρώ.
6: Και αν τα κερδίσεις...
7: Εύχομαι όποιοι τα παίρνουν τα χρήματα να τα έχουν πραγματικά ανάγκη.
6: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και ίσως κάνω σε εσένα το τηλεφώνημα. Εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου 8.122 ευρώ και τα κερδίζεις έτσι απλά. Την Παρασκευή 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
4: 8.122 ευρώ.
6: WIN στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
6: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Ποτέ μια απολαυστική μαρμελάδα δεν ήταν τόσο αποτελεσματική στην αντιμετώπιση της δυσκολιότητας. Τα Marine Μαρμελάδα αντιμετωπίζει τη δυσκολιότητα εδώ και 45 χρόνια. Φαρμακευτικό προϊόν φυτικής προέλευσης, κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε το φύλλο οδηγιών πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
14: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
13: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου. Ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιρό Σαΐα και τα παιδιά της Σύρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.

0: γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να...
1: Η ώρα είναι 10.
2: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα. Ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Δρόμοι παράξενοι με φέρα εδώ πέρα. Ξέφρενοι έρωτες με δώσανε φτηνά. Τόσες αγάπες και δεν είδα άσπρη μέρα. Τόσα ταξίδια της ψυχής στο πουθενά. Όμως εσύ που δεν σε χόρτασες

0: πεθαίνω νωρίς.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

σε ένα σύμπαν δικό μου, σκαλωμένος και μόνος, σαν το στρίδι κλεισμένος, με ξεχνούσε κι ο χρόνος. Κουρασμένες παρέες, βιαστικές καρδιές.

βλέμμα ένας γυάλινος θόλος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίζει.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισα όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδό τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τις προάλλες ήρθε εδώ ο Βερλέν.
2: Λόγια ανταλλάξαμε βαριά.
1: Με ένα κομποσκίνι, ένα

Σβήνω τα χνάρια μου, δεν θα με βρείτε. Ό,τι κι αν είπα, θα το πάρω και θα φύγω. Ό,τι κι αν έκανα, δεν εξηγείται. Κι απ' την αλήθεια μου τη νύχτα ξετυλίγω.

δικής μου. Όμως το ψέμα μου τα βράδια λύνεται. Παίρνει ζωή από τη ζωή, γίνεται αλήθεια. Τι κι αν το αίμα μου κρασί δεν γίνεται.

βλέπει αλόκο τα όνειρα. Μες στη νύχτα περπατάει, τα λασπόνερα πηδάει. Βλέπει τις επαναλήψεις, τρεις τα ξημερώματα.

μες στον πρωινό αέρα αναμνήσεις του έρχονται. Έχει μακριά να πάει, πάει και παραμιλάει. Φτάνει να χαμογελάει, η μέρα φώτισε. Να έρθει ήλιος στα όνειρά του, να χαρεί τη λευτεριά του. Θα τα βρει και θα γυρίσει.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
3: SMK Group.
4: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
3: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
4: λειτουργικότητας και αισθητικής.
3: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
4: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
3: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
3: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
4: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
3: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
4: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα τα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
3: SMK Group. Το μέλλον.
5: Για νερό όπως στη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
6: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σήμαντη αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια μα το όνειρο μένει εκεί. Στα δικά μας βήματα θα βαδίσουμε ξανά.

και αγάπη εκεί. Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ. Στα δικά μας βήματα θα πατήσω ξανά.

Θα γυρίσω να δω και δεν θα είναι κανένας εδώ. Στον καθρέφτη σαν σκιά θα περνά σκοτεινό το ειδωλό μου κι εγώ. Θα ανοίξω λίγο την πόρτα να δω λίγο ουρανό. Είχες πει πως περνάνε οι μέρες τα χρόνια, μα το ονειρωμένοι εδώ.

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Δεν είναι αλήθεια μες στη γη πως δεν υπάρχει ένα νησί

νησί που θα το ζήσουμε μαζί. Κάπου υπάρχει, ίσως να το έχουν μυστικό, κι ίσως γι' αυτό και δεν μπορώ να βρω στο χάρτη

να δεις τη μοίρα στο χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι να παίξει σαν μικρό παιδί και να ξεχάσεις που στη γη

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όχι, Πέπη μου, στον κήπο τον έχω. Σκάβει, ποτίζει, το παίζει χρήσιμος. Βέβαια, τα πήραμε τα δέντρα. Από το Ανθέων Οδός. Πήγαμε στο νέο ανανεωμένο χώρο και στον όροφο. Μεγάλη έκθεση κήπου με διακοσμητικά και μικροέπιπλα. Είναι όλα υπέροχα. Επαγγελματίες οι άνθρωποι. Γέμισε όλο τον κήπο με ανθισμένα φυτά και δέντρα. Κάτι γλάστρες, κάτι κασπό. Δεν σου λέω τίποτα. Εκεί είναι τα εργαλεία. Και λίπασμα να βάλεις. Μην μου τα χαλάσεις, πρόσεχε. Ναι, Πέπη μου, ναι. Α, δεν σου είπα. Έβαλα ξύλινο φράχτη και ένα συντριβάνι. Και αυτά από τον Ανθέων Οδός τα πήραμε. Και λουλούδια δίπλα στην πισίνα. Και η πλαστική πισίνα είναι, μωρέ, Πέπη. Ανθέων Οδός. Τα πάντα όλα για τον κήπο. Οδός Αεροδρομίου, κάτω Μάνα Σύρος και στο ανθέωνοδος.gr.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
4: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
5: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αριθμό στο κινητό. Να δω ποια κλίση η καρδιά θα αναγνωρίσει. Κάτι βδομάδες γύρω φέρνω και ρωτώ τον κουρασμένο μου εαυτό.

0: Η ώρα είναι 2.
1: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
2: Φέτος στη Σύρο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Πυρπολιμένες μουσικές με πάνσαλες ακτές, χρυσά μας όνειρα ζωή, ζωή μας μπακιδένια. Πατηρημένες μετοχές, το αύριο και το χθες. Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα.

απόλαυση 107 FM.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ξέρω πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς.

απόλαυση 107 FM.

0: ώρα είναι 4.
1: Φέτος στη Σύρο μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπάλληλο και υπεύθυνο βάρδιας για το κατάστημά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινάει από 719 ευρώ έως 1.344 ευρώ για πεντάωρη ή εξάωρη πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις κουπόνια τροφίμων έως 830 ευρώ ετησίως και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop Βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: SMK Group.
5: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
4: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
5: λειτουργικότητας και αισθητικής.
4: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
5: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
4: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
4: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
5: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
4: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
5: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
4: SMK Group. Το μέλλον.

0: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Βέβαια, δεν ήρθα για να γίνω καλλιτέχνης, να γράφω τραγούδια και να τα γραμμοφωνώ. Το όνειρο μου, το όνειρο μου.

0: tipo te ha capta de negra, Toña Ramita.
1: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
3: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69360 69370.
4: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς, 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλω και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

Έμπνευση 107 FM.

σε μια γειτονιά που από παράθυρα κλειστά σε κοιτούσε. Καράβια χάρτη να σε παίρνουν μακριά σ' ωκεανούς, από μελάνι θλιμμένο μες στο κεφάλι σου.

Όχι βοήθεια απ' την τύχη ζητάς, μα ιεροκήρυκες, γουρού και προφήτες. Κάναν κουμάντο από πριν τι θα φας και το μαγείρευαν για σένα τις νύχτες. Νιώθεις αρχάγγελος μα και εξωτικό, κι είναι το κλάμα ενός μωρού που σε στέλνει παγιδευμένο σε έναν κόσμο τρελό. Όποιος αγάπησε, ο διάολος τον παίρνει. Ξαναδιαβάζεις τα γράμματα από Βανγκόγκ στον αδερφό του Τεό. Είχε στείλει σε ένα πικάπ, παίζει ένας δίσκος στον κόγκ και του μυαλού σου τρελαίνονται οι μήλοι. Αποκοιμιέσαι μέσα σε μια αγκαλιά που αλλάζει πρόσωπα και σε καταπίνει. Μπροστά σου η θάλασσα λυκνίζεται αργά σε ένα ταγκό με παρτίδα.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Έμπνευση 107 FM.

Μου είχε πει τα πρωινά νιώθει ναυάγιο, ότι χρόνια τώρα ψάχνει ένα πάγιο. Μα να τι πάλι που ξυπνά σε κάτι βράχια, κατά μεσής του ωκεανού και είναι κομμάτια. Ξεφυσάει, πώς θα αντέξει, άλλη μια μέρα έτσι πώς θα την παλέψει. Σηκώνει άγκυρα και διώχνει τη σκέψη, μες στη θάλασσα της πόλης πάει να τρέξει. Αρπάζει τα

Μου είχε πει ότι ψάχνει ένα λιμάνι, κάπου να ράζει που φουρτούνα να μην πιάνει. Από τότε κάθε μέρα περιμένω στο φάρο, με μια ελπίδα να μ' αφήσει μέσα μου να την πάρω. Μα να την πάλι καφωμένη στο ποτό της, η παραμεσοπέλαγα το καταφύγιό της. Γνωρίζει τα νερά και όλες τις φάτσες, πίνει και ονειρεύεται ταξίδια με μπουνάτσες. Είναι όλοι γύρω της, μα δίπλα της κανείς. Ναυάγια της ζωής, πειρατές της Ιδονής. Πηγετρής, σε λίγο πάλι θα σαλπάρει το μπουρίνι της νύχτας, μακριά θα την πάρει. Μα εγώ πάντα περιμένω να φανεί, να πετάξω τον κάβο να πιαστεί. Όλο φοβάμαι πως για πάντα θα χαθεί και θα με έρημο λιμάνι μια ζωή.

0: ξαπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Βάλε έμπνευση στην καθημερινότητά σου. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM.
1: Θα σ' αγαπώ, θα είναι τα βράδια μας μεγάλα και γιορτινά. Θα σ' αγαπώ.

μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη

0: Η ώρα είναι 6.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
2: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
3: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
2: Μα δεν το έχεις κόψει.
3: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
4: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: SMK Group.
6: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
5: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
6: λειτουργικότητας και αισθητικής.
5: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
6: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
5: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
5: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
6: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
5: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
6: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
5: SMK Group. Το μέλλον.

μήπως και ξαλαφρώσω. 10 φορές το πέρασε ρε τσίνι το δοξάρι, ταιριάζει στο σαρ.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

στο πρώτο και το δεύτερο κύκλο, αλλά μη δεις το τρίτο. Και αγνώρισε όποιον λέει να τον δεις, είναι μόνος μου όλη νύχτα στο τσάο.

πίσω μου εαυτό. Φτιάχνω τοστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου.

έχω νιώσει αυτό που πάω να νιώσω και θα το μετανιώσω. Μα είναι ήδη αργά, ξημερώνει κι όλοι σπίτια γυρίζουν, μελωδίες ψιθυρίζουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Για νερό όπως τη φύση, το WaterShop είναι η λύση. Τα έξυπνα φίλτρα νερού WaterShop δουλεύουν καθημερινά για να προστατεύουν την υγεία, το περιβάλλον και περισσότερο την τσέπη σας. Στη WaterShop θα βρείτε μόνο πιστοποιημένα επώνυμα φίλτρα των μεγαλύτερων οίκων Αμερικής και Ευρώπης, ενώ κατασκευάζουμε συστήματα προσαρμοσμένα σε κάθε ανάγκη. WaterShop. Για ολόφρεσκο νερό, κάνε μια στάση εδώ.
2: Κατάστημα Σύρου, τηλέφωνο 22810 77 277. Κατάστημα Τίνου, τηλέφωνο 22830 022 250. Τεχνικός υπεύθυνος Μικόνου 69 360 69 370.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Αχ, σ' αγαπώ κι ας μη το δείχνω. Για σένα την καρδιά μου στα σκουπίδια ρίχνω. Μέσα στο λουκίδιό μας εραστές μοιραίες.

0: Η ώρα είναι 8.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Τέταρτο Φεστιβάλ Καταγραφής Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 22 με 24 Μαΐου στην Ερμούπολη. Μια τριήμερη γιορτή του πολιτισμού με περιηγήσεις σε νεοκλασικά κτίρια της Ανοιχτής Ερμούπολης, διαδραστικά εργαστήρια, προβολές στο Θέατρο Απόλλων και την πολυμεσική εμπειρία στο μυαλό του Τσίλερ στο Δημαρχείο. Περισσότερες πληροφορίες στο heritagefestival.gr. Χορηγός επικοινωνίας, έμπνευση.

έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του ξεβάκτου θαλασσινού, που νόμιζε ότι θα αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Έμπνευση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Του στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Η ώρα είναι 10.
1: SMK Group.
2: Το πιο εξειδικευμένο δίκτυο καταστημάτων ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού και αυτοματισμών.
1: Δουλειά μας, τα προϊόντα ηλεκτρολογικής εγκατάστασης υψηλής ασφάλειας,
2: λειτουργικότητας και αισθητικής.
1: Ο φωτισμός μας ομορφαίνει τις στιγμές σας.
2: SMK Group. Η ιδανική λύση για κάθε επαγγελματία και καταναλωτή.
1: Ξενοδοχεία, τεχνικές κατασκευαστικές εταιρείες, διακοσμητές, ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, μελετητικά γραφεία τεχνικών έργων και ιδιώτες εμπιστεύονται εδώ και 30 χρόνια τα καταστήματά μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε προϊόντα και λύσεις που μόνο το εξειδικευμένο μας προσωπικό μπορεί να σας προσφέρει.
1: Εξυπηρετούμε πανελλαδικά με αξιοπιστία και επαγγελματισμό.
2: Αναζητήστε το πλησιέστερο κατάστημά μας και επωφεληθείτε ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες.
1: Θα μας βρείτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάρο, Νάξο, Μύκονο, Σαντορίνη, Σύρο, Κάρπαθο, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Νέα Μουδανιά, Κασανδρία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.
2: Όλα τα καταστήματά μας διαθέτουν εκθεσιακούς χώρους, πληρότητα και διαθεσιμότητα προϊόντων έτοιμα να σας εξυπηρετήσουν.
1: SMK Group. Το μέλλον.
3: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107FM. Βάλε ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.

Έμπνευση 107 FM.

0: Ακούτε έμπνευση από τους 107 FM στις Κυκλάδες και από το 107.gr σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Σαν πρώιμο στα φίλη Μαρία, πριν πατήσει ακόμα καν τα 13, τους άντρες έκανε τυφλά να την ποθούν, σαν τα μυγάκια που πετούν γύρω από τη φλόγα, όταν αντίκριζαν τη ρόδαλη της ρόγα, γύρω της τρέχαν για να τσουρουφλιστούν.

να την πιέζει. Κάποιος βρέθηκε να την διαφωτίσει, ο Φώτης και τα μάτια της να ανοίξει. Ο Ανδρέας ήταν, λέει, τροτσκιστής, γι' αυτό δεν πρέπει να τον ξαναδείς.

επεμβαίνει. Ευτυχώς κάποιος γιος εφοπλιστών την είχε δει σε μια εφημερίδα. Την ερωτεύτηκα, μπαμπά, του λέει, μόλις την είδα. Και όταν σκότωσαν τον Νίκο Μπελογιάννη, στη Μητρόπολη γινήκανε οι γάμοι. Ο φακελός της Ασκιά εξαφανίστηκε σε κολυμπήθρα εθνική.

0: Λέει ο εγγλέζικος στυρεός, ας είναι ντροπιασμένος όποιος σκέφτεται άσχημα. Τι σκέφτηκα.
1: Είναι το νυχτόφωνο, στον έμπνευση 107 FM.

0: Είναι το νυχτόφωνο στον έμπνευση 107 FM.
1: Μιλάω λοιπόν για μια εποχή που όλοι και όλα μοιάζαν να είναι εντάξει. Μόνη μου πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μου πρόσφερα ασφάλεια και τάξη. Με μια αίσθηση μαγική, δυνατή και τρομακτική, όπου όλα είναι νέα και το νιώθεις.

ήταν όντως εντάξει. Μόνοι μας πια και για πρώτη φορά, μακριά από ό,τι ως τότε μας πρόσφερε ασφάλεια και τάξη. Για μια εποχή

Όλοι βρεθήκαμε εκεί από τύχη και μόνο. Είναι συγκινητικό αν σκεφτείς πως το ζήσαμε αυτό. Κι είναι ωραία να λες πως για τίποτα δεν με

πεθάνεις, αυτό θες? Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί,

γεύση 107 FM. Βάλε ραδιόφωνο.

Ειδικό αυτό που τώρα θα σου πω, γι' αυτό καλύτερα μη φέρνεις αντιρρήσεις. Μια τρέλα κάνω κι εγώ αφού με πάθος αγαπώ. Κοίτα με

πήγα παντού, γύρισα τον κόσμο, Δύση και Ανατολή. Πέρασα τη θολή γραμμή, χάθηκα μόνος, χάθηκα στον κόσμο, στη βοή, στην

έψαξα το θησαυρό της ψυχής μου τα διαμάντια. Στάθηκα σε σταυροδρόμια, αερικά με μαστιγώσα. Έφτασα ως της γης στην άκρη, μα απάντηση δεν μου δώσα.

0: φεγγάρι. Ο καιρός περνάει, μα η ψυχή ποτέ δεν γερνάει.
1: Έμπνευση 107 FM.
0: Είμαι γυφτάκι στην πανεπιστημίου με τα τραγούδια.

Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες στις πιο ψηλές αυτού του κόσμου τις σκέπες, τραβώντας πάνω μας όλες τις αστραπές. Φωταγωγήσαμε τις πιο όμορφες γιορτές. Ίσως να είμαστε λοιπόν κάτι κεραίες, μόνες τους στέκονται στα πιο ψηλά βουνά. Πάνω τους κρέμασαν καλώδια.

Έμπνευση 107 FM.